0: Κυριακή.
1: Μουσοθεραπή with the Black Italian.
2: Ντα γαγκολογκό, κοντά γουμνάντι, μανιάζω για enjoy weekend. Σου άζω να σε βούλε σαν, κούζω γουμνάντι, γιώζω κούμε η σόντο ντάμπα. Άγω μου φτούλου, με η σόντο ντάμπα, μη γάτι να εσκάτσι μου σύρω βάζαμπα.
3: Please darling, don't you cry.
2: Yonke into ethinta ngesandla mayibe sibusiso yonke ibhizinisi oyenzayo uzokhalamba
1: ulalela umsajero the icebreaker himself uyizonzazi FM.